0: ξύπνησανε μελωδίες.
1: Να το άλλο.
0: Μαραγιάν Ζαμόι, Αουσίσα.
2: Μαραγιάν Ζαμόι, Ντάν.

Το λες που τρίσσα λες δεν οριγινάλ. Πίβα κλάπα εις προβόλτα. Τι καρσέ, ο Γκλάσμεν εν βόβο, ο κλάπα κουμπάνι εν πίβα κλάπα εις προβόλτα.